Wishbone. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Ain't very tall. She says she loves me. Or me best of all.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. It ain't a thing in the world that I can do.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Where I spoke of their mystery.

0: you so much. I want you so bad.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

This train is rolling on. This train is rolling on. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

This train rolling on. This train is rolling on. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Thanks a lot. Man.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γράφω για αυτούς που μόνοι τους στέκονται απέναντι στο ρεύμα που σκλαμπώνει τη σκέψη. Αυτούς που οι πολλοί αποκαλούν μοναχικές καρδιές, καθώς το νόημα της ζωής που τους τυφλώνει.